Διάβαζε τα καλμά για πόσον της αχναλιάτα είμα για κύκιο υπάρχει φυσικά σαν μεδισίνα ρουναπάχα εσπιριτουαλ καώσα είμιν τσίσπι μας importante χάτουν ρεσέτα παπαν τσίσπι κόμφια κουινίν της παπαν τσίσπι κόμφια κόσον ινικοσόν της για κύκιο ωράπι, βακαί ωράπι, κοσίκι ωράσπι παπαν τσίσπα χάνης ογάνγουναχα κονάν χαμούνα εσόμαχτα κυρίτανια ο γιαρικούς με πανάει πισιλιάτα ρήμα.